0: Αν οι σκέψεις μου είναι αμαρτία, θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.

να χειρετείτε. Να χειρετείτε. Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.